τέρι κου εμπίβα, στεραβε να ρε. Πάτ τσόρε ωρε, δαστεγνή τερε. Χαρδαμ σάτ, στεραβε να ρε. Ζανμ ζανμ κι, κουντζί λεζα, γιατολατή γάτη, ραβε να ρε. Σασέγ βαζνε. Shanti taj kai karta yut paas rave nare Satsang bhajan shanti taj kai karta yut paas Man rupi ja oot phenki Ere man rupi ja oot phenka Phera padare re tam rovas